την απέξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιώνες φέγω, νουκα φρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

όλα, όλα. Πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ. Σα σημειτούν αφετό. Μισό ρολόγια, lead designer σου λέω, φερτώ. Leather παλτό, φερτώ. Και escargot, φερτώ. Rally cars, γιο με στάς. Σου είπα, φερτώ.